να τονία και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Να τονία και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λιλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ.